0: Only on Radio South.
1: Γίνεται η ιδεντιτά τεφαινόμε νατσιονάλ. Πάτε Ευρώπα, εκκρίζεται η ιδεντιτά τε. Yeah, yeah. Φάτσε πυρομνία.